0: Ποντούκι τέα. Οπότε τι είναι κυρίμι, μπέτι παρατάει κακρέα.
1: Μη χαντούν κούρου ελτάτ στάνταρτς τι είναι ούτε.
2: Ναι του, απί χουσμακάν να τέγγω να πατού καρνού κοτε, στάνταρτς κόνιμον.
3: Κισίβε κοτε, κισίβε κοτε χάνιακ νέτη, εσέλις λατ.